0: FM. Κατρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο τσιάου 4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: Радио. Кадра FM. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Още един страхотен час с радио Κάτρα